και τον έχουμε εδώ πέρα, γιατί να τον αφήσουμε να μην βγει να τραγουδήσει, έτσι δεν είναι? Έχω ένα παλικάρι που μαζί του συνεργάστηκα 3 χρόνια. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Λάμπρος Καρελάς, έλα γόρι μου, έλα πουλάκι μου, έλα.

βρεθείς για να με θυμηθείς εμένα ναι που πήρα για χάρη σου, για χάρη σου.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Μπράβο, μπράβο σε εσάς που το προβλήσατε. Εσύ σου τραγουδίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Radio Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
2: Τώρα που φάγατε καλά, απλώστε την αρίδα. Στα αλήθεια τι ευχάριστο να έχεις ό,τι θες. Διαβάστε τα κοινωνικά απ' την εφημερίδα. Μα προσοχή, μη βλέπετε την πρώτη τη σελίδα.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αχνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι, έφαγες.
2: Εγώ, αγάπη μου.
1: Σούζι, έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Σον τόπον! Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 061 100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61 229 και 6989 761 326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467 061 535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467 029 747 και 6987 880 369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697 198 4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφατίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982 03 8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468 022 982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942 542 172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο τηλέφωνο επικοινωνίας 6948 755 878 και 2467 061 006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Radio Καστοριά 93 FM.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμί, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπων, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετόν αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Επίπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
2: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
3: παιδικά ρούχα σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
2: Μπελίσιμο, όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
3: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο, ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
2: Μπελίσιμο, στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
3: Μπελίσιμο, παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
4: Σούζι έφαγες.
5: Εγώ αγάπη μου.
4: Σούζι έφαγες και άσε.
5: Αγάπη μου όχι, σου τορκίζομαι.
4: Σούζι τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω η δόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει αγάπη μου έναν γύρο. Έναν γύρο, αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
6: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αχνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179. Τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Σα υποχρέωσε να υπογράψετε μία τάκα ασύμφωνων σύμβασης. Με τη θέλησή σα, με τη θέλησή σα εργάζεστε εδώ. Με τη θέλησή σα.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

γλυφάδες χιονιού στο γιακά με ναρκώνουν, οι μπότες γλιστρούν και τα αυτιά εγκυστρώνουν τον ήχο. Στολές οπλισμός με στα μάτια ο φακός στάσου εδώ με στο φως και κοντράρισε κάργα τον τοίχο. Δεν είναι που ξέρω του τοίχου να νιώθω το χτύπο. Δεν είναι που η σκέψη κελί δεν θα αντέξει αν φύγω. Είναι εκείνη η φωνή μες στη νύχτα εκεί που μου λέει. Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο. Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο. Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο.

Tranquila.

μαζευτήκαμε σαν τέλειωτο κενό, σαν άτροπες και υποσχέσεις σε κάθε τι

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει? Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αγνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε. Η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467 100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.

0: Σον Τόπον. Πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερα του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61-229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61-535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-29-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με 3 καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

τα υψίπεδα του Κιλκής, κοντά στη λίμνη της Δοϊράνης. Ο ακούραστος και ακαταμάχητος ανθυπαστινόμος Ιωάννης Πετράκης, μετά από απεινή μεν μάταια δε καταδίωξη των ληστάρχων στις 7 Απριλίου του 1923, γύρισε στο Κιλκής και έστειλε την εξής αναφορά. «Λαμπυριζούσεις και σελαγιζούσεις της Σελήνης, παραλίμνη της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζονται, σταθείτε ρε πούστιδες, γαμώ το σταυρό σας». Και απαντησάντων, κλάστε μας τα αρχίδια, απέδρασα.

όπου στα 1923 ο επικηρυγμένος Θωμάς Γκαντάρας, ο ληστής, αποφασίζει να φωτογραφηθεί.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις?
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες? Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Σούζι, έφαγες.
4: Εγώ, αγάπη μου.
3: Σούζι, έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
3: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω η δόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

εκτός με μαλώνει. Απ' τα χώματα ποιος με σηκώνει.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.

Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω, και σε βρίσκω στις καρδιάς.

0: Radio Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις. Όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμί, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ευχαριστώ θερμά όλους σας. Σας ευχαριστώ όλους. Την αγάπη μου σε όλους.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λιγκουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος. Ψητοπωλείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι, το κουτούκι του Μπότι. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο, το κουτούκι του Μπότι. Για τον καλοφαγά και τον Πότι.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπιγκίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
3: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Σινιωρίτα, ο Σινιωρ Πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο Σινιωρ Πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες? Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
6: Δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σούζι, έφαγες.
2: Εγώ, αγάπη μου.
1: Σούζι, έφαγες και άσε.
2: Αγάπη μου, όχι, σου τορκίζομαι.
1: Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
3: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαριστομαχιάσεις.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: FM.
1: Κράτησες το πατρικό σου, την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί, το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ, το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπικίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ραδιοφώνου Καστοριά 93FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουα Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές πρίκας μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670-26213.
2: Μπελίσιμο. Παιδικό ντύσιμο που ξεχωρίζει με ποιότητα και στυλ.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Τυροπολείο Γράμμουστα. Ψάχνεις γεύση αληθινή, ψάχνεις ποιότητα που ξεχωρίζει. Στο Τυροπολείο Γράμμουστα θα βρεις αυτό που αξίζεις. Φρέσκα, τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα κατευθείαν από την ελληνική γη στο τραπέζι σου. Τυριά με πλούσια γεύση, αχνά γαλακτοκομικά και τιμές που σε κάνουν να χαμογελάς. Γιατί στη Γράμμουστα ξέρουμε, η γεύση που εμπιστεύεσαι, η τιμή που σε κερδίζει. Θα μας βρείτε στην Καστοριά, Γράμμου 179, τηλέφωνο 2467-100053. Γράμμουστα, δοκίμασε τη διαφορά.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Radio Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-061-100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61-229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 2467-061-535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψουσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK. Υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 2468-022-982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
3: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
3: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
3: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
4: Πακό, πεινάω.
5: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
4: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
5: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
6: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
7: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
8: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Χωριά 93FM.
1: Κράτησε το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθετε πώς στο showroom Αλουμίλ του επίσημου εμπορικού μας αντιπροσώπου στην Καστοριά. Σαλμπικίδης Μιχάλης, Μανιάκη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-86737. Αλουμίλ, μίλια μπροστά.
2: Σαλπιγκίδης και για συνθετικά κουφώματα Ρεχάου. Πόρτες ασφαλείας, κάγκελα αλουμινίου, ανταλλακτικά για παντός τύπου κουφώματα. Και φυσικά όλα με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Ράδιο Καστοριά 93FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά, Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Έπιπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοσάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης, άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 2467-061-006. Κρεοπωλείο περιανέμων και κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Σι, σενιωρίτα. Σι, σενιόρ πίτσα.
0: Σενιόρ πίτσα.
2: Σι, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, σινιωρίτα. Ο σινιωρ πίτσα σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο σινιωρ πίτσα είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες? Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
5: Πακό, δύο πίτσες πληρώνουμε. Τρεις παίρνουμε.
6: Κάτσε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο. Παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
8: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daubin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Καστοριά 93 FM.
1: Για υπέροχο παιδικό ντύσιμο, μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Μπελίσιμο. Ποιότητα, άψογη εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές, επώνυμες εταιρείες.
2: Παιδικά ρούχα. Σε πολλά σχέδια και χρώματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Κάντς, Κούπι, Τρουά Πόμς και Μπάμπιλον.
1: Μπελίσιμο. Όλα τα νούμερα από 0 έως 16.
2: Φόρμες και πιτζάμες σε εξαιρετική ποιότητα υφάσματος και ραφής. Νεκ, Κρας, Φάνκι και Ολυμπιάς. Μπελίσιμο. Ολοκληρωμένες συλλογές Πρίκας Μωρού.
1: Μπελίσιμο. Στον πεζόδρομο στην Κολοκοτρώνη 4 στην Καστοριά. Κώστας και Γιώργος Δημητρίου. Τηλέφωνο 24670 26213.

0: Όχι πόλεμη απάνσυγη, όχι, η πόλεμη σβήνε τη ζωή.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
2: Σον τόπον, πλούσια, ποντιακή, παραδοσιακή μουσική κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 8 μόνο στο Ράδιο Καστοριά. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Μαυρίδης, Λάζαρος Ψωμιάδης. Χορηγή της εκπομπής μας Coffee Power. Η δύναμη στον καφέ τώρα και στη Μεσοποταμία. Ο καφές στα καλύτερά του. Coffee Power για γλυκές και αλμυρές απολαύσεις. Ανοιχτά από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Delivery και take away. Τηλέφωνο για παραγγελίες 24670-61100. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συσταριά καθοδόν στη Μεσοποταμία. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Τηλέφωνα για παραγγελίες 61229 και 6989-761-326. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Μεσοποταμίας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεγάλες προσφορές στο Τσίπουρο και το Μεζέ. Καφενέ Σουζερί, το Πανεπιστήμιο. Δωρεάν μαθήματα διασκέδασης. Τηλέφωνο 24670-61535. Εστιατόριο Αγκίστρι. Απολαύστε καθημερινά φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε έναν πανέμορφο χώρο με θέα τη λίμνη της Καστοριάς. Εστιατόριο Αγκίστρι. Μοναδικές γαστρονομικές λιχουδιές. Δοκιμάστε μπέργκερ γαρίδας και γαριδομακαρονάδα με λικουίνι. Εστιατόριο Αγκίστρι. Πάντα φρέσκα, πάντα νόστιμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, Καστοριά. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2467-029-747 και 6987-880-369. Κριτσιλίδης Νίκος. Ελαιοχρωματισμοί, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες. Με πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνική κατάρτιση. Κριτσιλίδης Νίκος. Υπεύθυνα και με επαγγελματισμό. Τηλέφωνο 697-198-4262. Κριτσιλίδης Νίκος. Γρήγορα και οικονομικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Από το φούρνο μας στο τραπέζι σας. Με τρία καταστήματα. Στο Χιλιόδεντρο, στην Καστοριά. Αθανασίου 242 και στο Άργος Ορεστικού. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Υφαντίδης. Γιατί το μυστικό είναι στο μεράκι. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Αποφράξεις και συντήρηση αποχετεύσεων. Κοπή μπετών αδιατάρακτη. Μπέτο διατρήσεις. Για όλα τα προβλήματα έχουμε τη λύση. GBK, υδροκατασκευαστική Καστοριάς. Τηλέφωνο 6982-03-8302. Υπεύθυνος Βασιλιάδης Κωνσταντίνος. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης. Τα πάντα για το σπίτι. Επίπλα, σόμπες, ηλεκτρικά είδη, μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, μουσαμάδες, χαλιά και μοκέτες. Τεράστια ποικιλία σε φοιτητικά πακέτα σε μοναδικές τιμές. Πολυκατάστημα Μουμουλίδης στη Νεάπολη Κοζάνης. Τηλέφωνο 24680-22982. Ελαστικά παντός τύπου Κοτανίδης. Ελαστικά για γιοταχή, τρακτέρ και φορτηγά. Ζάντες, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Τώρα κοντά σας και με νέα υπηρεσία. Κινητό σέρβις παντός τύπου ελαστικών. Με ένα τηλέφωνο ερχόμαστε όπου και αν βρίσκεστε και επισκευάζουμε τα ελαστικά σας. Κοτανίδης. Άμεσα και υπεύθυνα. Θα μας βρείτε στο δρόμο Κολοκυνθούς Μεσοποταμίας. Τηλέφωνο 6942-542-172. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Με ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Νόστιμες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες για κάθε είδος μαγειρέματος. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων. Όταν το μεράκι συνάντησε την ποιότητα. Διανομή παραγγελιών και στο χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-755-878 και 24670-61006. Κρεοπωλείο Περιανέμων και Κρεάτων στο Καλοχώρι. Υπεύθυνος καταστήματος Σαρυπανίδης Θόδωρος.
3: Σούζι έφαγες.
4: Εγώ, αγάπη μου.
3: Σούζι έφαγες και άσε.
4: Αγάπη μου, όχι, σου το ορκίζομαι.
3: Σούζι τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Αχ, συγχώραμε, αλλά δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Πώς να μη φάω ειδόλια. Ο γύρος του κόσμου είναι απίστευτα νόστιμος. Κοντοσούβλια, μπιφτέκια, σουβλάκια, όλα φρέσκα και λαχταριστά. Και κάνει, αγάπη μου, έναν γύρο. Έναν γύρο. Αχ, σκέτο πειρασμό. Ήρθε το delivery.
5: Ο γύρος του κόσμου. Μεγάλο Αλεξάνδρου 37. Τηλέφωνο παραγγελιών 24670-22103. Ο γύρος του κόσμου. Άσε μωρέ τα κόκαλα. Φτάνει, θα βαρύς το μαχιάσεις.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα.

0: πατώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ράδιο Καστοριά 93.

0: εδώ πολλά χρόνια έργησες, άντρα μου στην ξενιτεία. Εμένα αν και αγαπάς, αγάπα τα παιδείας.
1: Ντο είναι για αύριμα τα το λες, και φτάσμε κι ολονκλαίω. Γιατί να σειρω βάσανα, γιατί να υποφέρω.

0: Ράδιο Καστοριά 93FM.
1: Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Λαχταριστές νοστιμιές για όλα τα γούστα. Σε εμάς θα βρείτε καθημερινά χοιρινό και πρόβιο κεμπάπ. Κρέατα της ώρας, χειροποίητα σουτσουκάκια, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Κάθε Παρασκευή, κοκορέτσι. Το κουτούκι του Μπότη. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα. Θα μας βρείτε Καραολί και Κανάρι 18 στο Ταϊλάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-082-192. Ψητοπολείο το κουτούκι του Μπότη. Για τον καλοφαγά και τον Πότη.
0: Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
0: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
0: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο. 25200.
5: Πάκο! Δύο πίτσες πληρώνουμε! Τρεις παίρνουμε!
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο! 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο! Παίζει παντού!
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988-999-326.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Ξανά σαν κόκκινο μπαλόνι που πετάει

κοιτώντας να φεύγουν τους αφρούς. Ξανά σαν άρρωστο σκυλί που ξεψυχάει ανάμεσα σ' ωραίες δεσποινίδες, σαν το ξεχασμένο που χτυπάει με πέτρες στα παράθυρα σπιτιού, εκεί που ξέρει πως δεν έχει πια.

toujours. Ξανά σαν λέξη που παραφυλάει να βρει μια θέση σε γελίες ιστορίες, σαν τον φυλακισμένο που τρυπάει υπόκοφα τον τοίχο του κελιού για να βρει πάλι δρόμους αδιανούς. Ξανά σαν αστεράκι που κατρακυλάει ανάμεσα σ' ακίνητους πλανήτες, σαν τον μάγο που πιστά τα ακολουθάει ίσα με να βρει τη φάτνη του Χριστού, ενώ το ξέρει πως δεν έχει πια Χριστούς ξανά.

Gjinon, u kanis vendon gretaj. Tis idhjes, tis hares, tis idhjes lipes. Sane kinon, pu ksana gjirnaj. Εκεί που άλλο δεν έχει δρόμο γυρισμού, γιατί ποτέ δεν έχει ο δρόμος

τις ακτίες, στους άλλους να φωτίσει το τραβάει, και κρεμασμένος από το φως του φεγγαριού βλέπει τους άλλους να

Πόδιο να νοθούν καρδιές πιστές. Εγώ δεν δέχομαι. Δεν είναι αγάπη αγάπη που αλλάζει μόλις του καιρού τις αλλαγές και ξεστρατάει.

Πόσο μακριά είναι, δεν μετριέται. Πόσο αξίζει. Δεν είναι η αγάπη παίγνιο του καιρού που αυτό στερίζει.

0: Αν τούτο η πλάνη κι αποδείχνεται σε με, ούτε γράψα, ούτε αγάπησα άνθρωπος ποτέ.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: αλλά δεν έχω να σου πω.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM. Απόλαυση με μέτρο υπάρχει.
2: Si, señorita. Si, señor pizza.
1: Señor pizza.
2: Si, πόσα μέτρα θέλεις.
1: Μέτρα.
2: Α, señorita. Ο señor pizza σου φτιάχνει πίτσα όπως τη θέλεις. 30 εκατοστά, 50 εκατοστά. Όσο ζητήσεις, ομορφιά μου. Και από γεύση.
3: Πακό, πεινάω.
4: Τέτοια ώρα, παιδί μου.
3: Ο señor pizza είναι ανοιχτός όλες τις ώρες.
4: Όλες τις ώρες. Τότε πάρε αμέσως τηλέφωνο 25200.
5: Πάκο, δύο πίτσες πληρώνουμε, τρεις παίρνουμε.
6: Κάνε τηλέφωνο, Πάκο. 25200 παίζει και 80209 στο εμπορικό. Σενιόρ Πίτσα, αλ μέτρο, παίζει παντού.
7: Και για δωρεάν παραγγελίες στην Πίτσα Σενιόρ, καλέστε στο WhatsApp κινητό 6988 999 326.
1: Ράδιο Καστοριά 93 FM.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Όλα τα αρνιέμαι, μα από αυτά κρατιέμαι. Όπως τα μάτια σου υγρά τη νύχτα. Σκαρφαλωμένα σε μια γυρισμένη πόλη.

Καλωσορίζω τους παλιούς φίλους, τους νέους και τους νεότερους και έχω μια κοινή ερώτηση για όλους. Τι έχει μείνει από τη φωτιά?

Έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα.

βρίσκονται διαβάτες και σκιές, σαν φύλλα που τα παίρνει ο αέρας. Στην πόλη αυτή που πίστεψες και σε μάθε να κλαις, και σύντομα θα αφήσεις όπως λες.

0: Ράδιο Καστοριά 93 FM.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, και τώρα θα σας πω μια μεγάλη μου επιτυχία που έχει γράψει ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Τάκης ο Σούκας. Ευχαριστώ πολύ.